Σε το φίλι. Έκα γανούρι στην κοινή σόια σόια. Κομμάτια του ακίτε λέλε. Μη βίτε λέλεβα, ουρεβα, καλέ.